Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Κι ο Κωνσταντίν, κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μια ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Εγώ να πάω στη ξενικιά, τώρα που με νιώσ, να ουλέψω». Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά, ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πώς

χιλιάδες. Άμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει, πάρε τα και πέμου τα. Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι, να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγκει, άμε μετασκέφτηκε και του λέει, πάρε τα και πέμου τα. Άκου του λέει, το μη σε μέλι μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1000 γρόσια, να σου πω και τα τελευταία λόγια. Αμέ να απομείνω τότε σε θεία, δεν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άλλα χέρια. Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε, το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη, φτιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνει από τη καινούρια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να πάω χαμένα. Όχι, να άλλο από την παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από την καινούρια, του εξεσκίσα τ' άγρια θερία, από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένα αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκιά είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ειώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλι μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτιν είναι ο πατέρας της, του λέει, «Ταν να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της. Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως, ο Σάν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τη περάσω τα μάλια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άλλοι λίρες είναι νεϊκές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Είμπε λοιπόν μέσα και κοιά ήμαθε πως εκείνος σε ο άντρας ήταν ο ίος του, από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του, τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Thank you.

Oh!

0: Γεια σου, πάρα μου.
1: Γεια σου, πάρα μου. Δεν θέλω με την πάρα μου.

0: είναι μακριά.
1: Ωραία.

Thank you.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

τίποτα. Μη σκέφτη, μη σκέφτη, παρήπεντα.

Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ω

Εγώ, κύριε.

0: μεθύσαμε.
1: Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μου βγάλει, βλέπεις τίποτα, μου

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ό

Oh!

Oh, that's nice. Okay.

0: Όχι μια άλλη παράδειγμα.
1: Δώσε μου
0: πόλη.
2: Δεν υπάρχει
3: καλό κουτάκι. Δεν υπάρχει καλό κουτάκι.
2: Δεν υπάρχει καλό κουτάκι. Δεν υπάρχει καλό κουτάκι. Δεν υπάρχει καλό κουτάκι. Δεν υπάρχει καλό κουτάκι. Δεν υπάρχει καλό κουτάκι.

Oh!

Να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τ

0: Γεια σου Μανώλη, να την αγαπάω. Το σπάς καλός άλλος.
1: Τι έγινε ο Νάκης, σε καλάνη συνέχει. Στην Βρεβάντα, ο Γιωργάνης συνέχει που λέγανε να πούνε.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι, εδώ είναι.

0: δεν υπάρχει.
1: Αμα φανάει και θα πω στον τέλος.

Arriscarlo, Andrés.

0: κάπου για να το πάρει θετικά. Σε μας ελύσει, όχι. Όχι, όχι.
1: Άρα καμιά κοσίγα να πάρει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δυο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει, και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Μπρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της

όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλε φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Φώτισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάι και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777, φίλοι μουσική από την Κάρπαθο, είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: μας.
1: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
2: Ο
1: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
1: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας Σπασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες
2: Εγλακούσαση,
1: τι σημαίνει αυτό.
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
1: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα έτσι, ναι, με τρόπο.
1: Και μια αγριά μονοντού.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
1: Μονοντού. Μονοντού. Ένεστήχαν οι πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά. Κάτσουνε είναι το άγκιστρο.
3: Έχει καμπουριάσει και.
2: Καμπούρα.
1: Α, καμπουριασμένη.
2: Ναι.
1: Ένε τείχαν αγλακά.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Στοιχό είναι αντέχω.
1: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρομίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένα πασιά.
1: Από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα πασιά.

0: τις γριές τα ακούσασαι.
1: Επαντρευούνται κι οι γριές, νιώσες γριές τα ακούσασαι.
0: Νιώσες γριές τα ακούσασαι, όλες σε γλακούσασαι.
1: Νιώσες γριές.

0: σκοτώσει στα χώματα τούτα.
1: Στα χώματα, στα χώματα τούτα.
0: Παιδιά μας να χωρέ,

Τους ρίχνεις το φιλότι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

a suspect. Για τα χρόνια που

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει.

μας. Θα πω ότι πίσω.

0: με κόψει.
1: Δεν πάρει να με κόψει. Σαμάνα, μάνα.

άστρα με στο ουρανό που λαμπού λαμπού και που λαμπού και

0: μάνα μάνα. Είναι νικόρες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρακύριε.
2: Καλά τα μας, πολύ καλά.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες, και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρκοντες τρώ και πίνουση», τραγούδι πανάρχαιο, το παλαιότερο από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το παλαιότερο γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο, όσο και η μελωδία του, ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο. «Άρκοντες τρώ και πίνουση».

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ούτε ο αναπτήρας δίνει μπονάσα. Όχι.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

γυρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω. Πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα.

Σκοπός της Ολύμπου. Τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορέα και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της ποκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να πορπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιάει στα φρούανα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντο παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ομπρός η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιάει σημά της και της λέει «Ώρα καλή κόρη». Καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό. «Α, πω σε κόρη». Γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σε ενταμώσω. Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξε από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μάουλα. Ύστερα εκαΐσασε μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμώνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε. «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα. «Ότι σε έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγε τον λέει με μια κανακαριά. Τι σύκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Της ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχεν όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του Αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αν ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και ερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι εμεάλινε να είναι και ένα πελώριο νοφί και εντυλίχτηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσαν και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία ανοίγαμε σφαιή μου», λέει ετώτες ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάει, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστό στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στη ρίζα μιας χοντρής βουλάς. Εγιό κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλίωρα να τη φέρετε. Εγιό εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετώτες δύο-τρεις συγγενείες αποτύχανε κιά, άλλα φτερά στα πόγια και γιάησα στη κόρη, αποκάετο με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέκαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απούχη τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Ένιγε τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού εν να ενεί το γλέντι. Και ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που τον νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

πια. Και πως το κάνω, το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

0: Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.
1: Μάικ.

0: καλύτερα από ό,τι ακούσουμε τα αυτοί.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας ήχου.

γυρίσει σύντομα. Άιντε, έπαιζε τη λύρα σου τα άλλα.

Ξέτε έπαιζε την πειρά σου καλά. Κάβα το ξάρι. Θέλω σε άλλη. Θέλω σε θέλω σε άλλη την εποχή να πει.

όλυμπος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δυο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει, και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Βρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της

που όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, η αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισσες σαν άτομα και σαν ομάδες προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθεση.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Καστελοριός.

0: Τρισυγείες.
1: Παιδιά, έτσι.
2: Πώς σκέψε.
3: Ήφιες πολλά κρασιά.
1: Ε.
3: Ήφιες πολύ.
1: Ναι.
2: Στην ώρα σημάδεσε η καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

στα κλάρια τα παλιά που στρώσετε παππού.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της Διεθνούς Αυτής Οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που βαρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

κάποιον είναι να απαντήσει με τα πρώτα μας.

έρχομος Πέτρο και το λιμινιά σου λιγάρα του έρχομος Πέτρο. Άιτες, βοήθαν τα Άιτες.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο. 1055 στο κινητό σας. Και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίχτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώει και πίνουση.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έρθει μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε. Με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα.
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες, μάλλον, πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι η τυπική εμπορική τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση. Εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Εννοώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες. Γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
1: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα. Δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες. Αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι, υπάρχει αυτός ο τουρισμός. Υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ., οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
1: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
0: Και θα το σεβαστούν.
1: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή ημίγυμνη, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
0: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην όλη Μπόχη. Στην όλη Μπόχη. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ, οπότε αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα θα έχεις αυστηρή κριτική.
0: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ γιατί... επειδή τυχάνει να μην είσαι τουρίστρια, έχεις δρύσεις από εκεί.
0: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
0: Έτσι. Όχι βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερε αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, όλα με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι,
1: βέβαια,
0: που με έδιωξαν.
1: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
0: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοτονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού. Και να ξανάρθετε ξανά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
1: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται είτε του φευγού ή της νύχτας. Παίζονται την αυγή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τελειώσει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
1: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
0: Να είστε καλά.
2: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
0: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε, γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη το Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι.

ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη ματινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως, από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες ματινάδες στον χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Καρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των ματινάδων διασώθηκαν σε χειρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους θυμισμένους.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνιέρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνε στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέγγια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως, τι κι αγερνάει η Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Η Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπη στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες που στολίζουν σήμερα σπίτια πολλών συγχωριανών μας. Έκανε ακόμη προσωπογραφίες πολλών ηρών του 21 και πάντα στα έργα του προσέδινε εθνικό παλμό και χρώμα, παρεμβάλλοντας εθνικά σύμβολα τα οποία γινόντουσαν αφορμή για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Όμως ο Παπαμανώλης ζητούσε περισσότερη δράση και έτσι τον Οκτώβρη του 1939 κατορθώνει μαζί με τον συγχωριανό μας Γιώργιο Αντωνίου Γιωργάκη με μια μικρή μπάρκα να δραπετεύσει από τη Βρουκούντα και να φτάσει στη Σιτία και αργότερα στον Πειραιά. Όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο το 1940, ο Παπαμανώλης πήγε και κατατάχθηκε εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με το όπλο. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση, ο Παπαμανώλης συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων Ούντινε Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας, τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια. Καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακές του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ότι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θάφτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ ότι την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ψυχή σα.
1: Παιδιά, πώ σκέψε.
2: Ήφιε πολλά κρασιά. Ήφιε πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα θυμάται η καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησε. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε όλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λίρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του πάθου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν.

0: 1155 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενος στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλα μαύρος, μη με φιλήσει, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος. Μάλλον άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένους 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κρατές δεν γνωρίζουν ότι Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιοδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλετιού λοιπόν 72 είναι η υπόλοιπη άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων, όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης την πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης τη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας τη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι διακριτικοί ελάχιστα.
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, αμε θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ρίχνει μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλασσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλασσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρεκη του. Άμε, ένα δωρο τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και εξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πιρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τράφω το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροσίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσαν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελά η κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς, να της τα πω τώρα, τις ανάγκες μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν νεάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Υρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομε, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λόγιο. Κι όσο κατένομε με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα, και κόφταμε, και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο, και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των, χτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του. Επειδή αποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και τη κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούντος στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίο θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε και λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλω να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκαμε πέρα από. Εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτός έκαμε έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουφοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, λεκάνες, σαν εκείνες οι ώρες που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρε πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτρα, βιώ, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμέ γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά. Ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, έγιω του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί ανθρώποι και ξανία ένα λουρί που πάνω ότι όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνναταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θανά και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτια μαζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου. Κίρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανίκει η κούτα μου, και άξε προάλλη κίρκετο. Κίρκετο, κίρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Και θωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω. Θόχτωτη, ο σκύλος έκολε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω και ο αστυνόμος μου λέει «You stay cool». «Κάτι να κύριε αστυνόμε, λέεις μου εμένα κούλη». «Απού είναι η γη μου η γκούτα». «Κούλη λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο». Και λέει μου «Open the box». «Ένι ξεύρω εγώ box». «Εγώ ήρθα να ουλέψω». Λέει μου πάλι «Open the box και χρύλωσέ μου». «Και χρύνω μου την κούτα». «Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει». Λέω «Κύριε αστυνόμε, αμα γιατί να». Αμετά πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες, ένοιξε και το καπά.

τώρα τα κουβαλούμε μαζί μας. Και έρχονται οι δύο ονοματέοι από Ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας: What the suck is inside? Και ίχνε μου το τουβρά, αφού είχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει: Stay on the right side. Τσάι του λέω είναι, τσάι. Stay on the right side. Ένα μωρέ που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει να βρει τσάι στο βουνό πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώσσα μας και μου λέει: Δεξιά, δεξιά. Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο, πες του. Κάισε δεξιά. Εκεί λέει μου: Φρόμη. Λέω: Φρόμη. Ναι, εγώ άνθρωπε. Αυτό αρέσει για να δουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό που τρώτε κι εσείς και όχι Φρόμη. Αρέθει κάτω. Φρόμη λέει. Το λέει μπαστρικά, φλάμι, φλόμι, και κλείνωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, εκεί λέει μου ένας πατριώτης, ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούς είναι οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούν τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που έτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο. Ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ίχνω μου την κοινομαλαία. Λέω, ναι, ξέρω όταν είναι, από μου λέει, την κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούγια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρουγάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναγός μου τη εμάτυψα από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρένα να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, η εικόνα μας, που μίλει και λέει μου: Γεια σου πατρίδα. Λέω του: Έλα, βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου: Αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρουγκιάνα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει: Αυτό ήταν αυτό. Του λέω: Κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το αφλασκόμιλο μου λέει. Από να λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι. Ναι, ναι, τσάι. Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του κι άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω ένα στί και τι και τι. Λέω το και εγώ, έτσι ένα τεινάξει κεφαλί του που κοψοχολιάζουσι και τυρανούσι τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω μαρού και άνα. Λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λέει, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country. Μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτή ήταν από τα βόρεια μέρη. Εκαούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς ζεά, και τους άλλους επιάσα τους. Μετά τους ζεάλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως είτο λέει, οι καλοί αυτοί και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να. Όχι, θα τα πω, του λέω. Κάνε στάθεσαι τέτοια και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα και που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω σου τόμαχο καυτιά Ινδιάνη, και εκάμασε λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάσει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, σου μη μιλείς. Εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει open the box, stay on the right side, marijuana, marijuana, him to scream, what is that? Εσάς στήσανε αστυνόμοι από εκεί, ήταν ήδη να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει Γιάννη να μαλτσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλείς έτσι, γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να, έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρη που κραεί ένα δαυλό και τη λέω ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, αυτό το σακί που είχες εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά.

Ήλε από μέσα μου, αν δεν τα κάμνας είναι όλα αυτά αυτοί που δεν αρκούνε για να ουλέψω και το ζιάλι. Αμέ πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.